0: Όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας πεπιθήσεις, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το ιστορικό γεγονός, η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλες προκλήσεις: την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια της Σιμών Βέι το 1979, όταν ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτόν τον ρόλο, συνέβαλε καθοριστικά στο να εδραιωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η φωνή που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Η Σιμών Βέι υπερασπίστηκε με πάθος τη δημοκρατία, αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πίστευε βαθιά ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης έγκυται στην ενότητά της. Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η παρακαταθήκη της είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που δοκιμάζουν την ενότητά της. Πολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα, συγκρούσεις κοντά στα σύνορά της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, η επιδίωξη της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ιδανικών και της κοινής μας ταυτότητας. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια, μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, δηλαδή τις πρωτεργάτριες και τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ξεχωριστή σειρά χωρίς να μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, τη Σιμών Βέι. Συχνά αποκαλείται η ιδρύτρια μητέρα της Ευρώπης, και όχι άδικα. Η κληρονομιά της ξεπερνά τον χώρο της πολιτικής, άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αντοχής και θάρρους. Η Σιμών Ζακόμπ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1927 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε μια μη θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια. Από μικρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη της για τη μάθηση και την ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης που της μετέδωσαν οι γονείς της, ο Αντρέ και η Ιβόν. Ωστόσο, τα αθώα παιδικά της χρόνια διακόπηκαν βία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ηλικία 16 ετών, συνελήφθη από την Γκεστάπο και στάλθηκε στο Auschwitz μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της. Εκείνη επέζησε από τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έχασε όμως πολλά μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, του πατέρα της και του αδελφού της. Οι τραυματικές αυτές εμπειρίες τη σημάδεψαν και την όθησαν να αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ενωμένη Ευρώπη.
1: Ο κίνδυνος δεν έγκυται πλέον στο να μην μιλάμε για το Ολοκαύτωμα, αλλά στο να μιλάμε γι' αυτό με λάθος τρόπο.
0: Η Σιμών παντρεύτηκε τον Αντουάν Βέι το 1946 και απέκτησαν τρεις γιους. Από το 1949 έως το 1953 η οικογένεια έζησε στη Γερμανία, όπου ο Αντουάν εργαζόταν στο γαλλικό προξενείο, πρώτα στο Wiesbaden και έπειτα στη Στουτγκάρδη. Η διαμονή του στη Γερμανία ξάφνιασε πολλούς φίλους της Σιμών. Εκείνη όμως το έβλεπε ως ευκαιρία.
1: Ήμασταν πεπισμένοι ότι αν οι νικητές του 1945 δεν εξασφάλιζαν μια γρήγορη και ολοκληρωτική συμφιλίωση με τη Γερμανία, οι πληγές μιας Ευρώπης που ήταν ήδη διχασμένοι μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν θα επουλώνονταν ποτέ, και ο κόσμος θα όδευε προς μια νέα σύγκρουση, ακόμη πιο καταστροφική από τις προηγούμενες.
0: Επιστρέφοντας στη Γαλλία, η Σιμών Βέι αποφύτησε από τη νομική σχολή του Παρισιού και το 1954 πέτυχε στις εθνικές εξετάσεις για δικαστές. Διορίστηκε στη Σοφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε για να βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων. Το 1964 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων. Από αυτή τη θέση, βελτίωσε τα δικαιώματα των γυναικών, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της γονικής μέρημνας και για τους δύο γονείς σε οικογενειακές νομικές υποθέσεις, καθώς και το δικαίωμα των γυναικών στην υιοθεσία. Το 1970 διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Γαλλίας. Σε μια εποχή που ήταν ακόμη σπάνιο για τις γυναίκες να έχουν φωνή στο χώρο της πολιτικής, η σταδιοδρομία της ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη. Όταν της τέθηκε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά:
1: «Είχα συχνά την εντύπωση ότι είμαι γυναίκα που χρησιμοποιείται για άλοθη. Όπου και αν πήγαινα, άκουγα. Επιτρέπουμε πράγματι στις γυναίκες να έχουν φωνή. Η Σιμών Βέι είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».
0: Από το 1974 έως το 1979 διετέλεσε Υπουργός Υγείας της Γαλλίας στις κυβερνήσεις των Ζακ Σιράκ και Ρεμόν Μπαρ. Κατά τη θητεία της, προώθησε δύο νόμους ιστορικής σημασίας. Ο πρώτος, που θεσπίστηκε το 1974, διευκόλυνε την πρόσβαση στην αντισύλληψη. Ο δεύτερος νόμος νομιμοποίησε το 1975 τις αμβλώσεις στη Γαλλία. Επρόκειτο για ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με αποτέλεσμα να γίνει Σιμών Βέι στόχος σκληρών επιθέσεων. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην αποφασιστικότητά της, ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και αναγνωρίζεται σήμερα ως ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών.
1: Καμία γυναίκα δεν καταφεύγει στην άμβλωση με χαρά στην καρδιά της. Χρειάζεται απλώς να ακούσει κανείς τις γυναίκες. Είναι πάντα μία τραγωδία. Είναι πάντα μία τραγωδία και θα είναι πάντα μία τραγωδία.
0: Η συμβολή της Σιμών Βέι δεν σταμάτησε εκεί. Το 1976 καθιέρωσε την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους δημόσιους χώρους και έλαβε μέτρα που βελτίωσαν την υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές.
1: Η Ευρώπη είναι η ελπίδα για πρόοδο.
0: Το 1979, όταν η Σιμών Βέι έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη δεν είχε ακόμα γιατρέψει τις πληγές της από τον πόλεμο. Ήταν μια στιγμή με βαθύ συμβολισμό. Μια Γαλλίδα, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που πίστευε στην ενότητα, αναλάμβανε την ηγεσία ενός δημοκρατικού θεσμού, που είχε ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Ευρώπη ξαναχτιζόταν και έψαχνε ένα νέο ορισμό για το τι σημαίνει να είναι μια ενωμένη Ήπειρος μετά από δεκαετίες διαίρεσης και καταστροφής. Η Σιμών Βέι δεν ήταν απλώς η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν επίσης η πρώτη πρόεδρος που εξελέγει άμεσα από τους πολίτες και όχι από τα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που την έθεσε στο επίκεντρο αυτού του δημοκρατικού μετασχηματισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας της απονεμήθηκε το βραβείο Καρλομάγνου και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή την υψηλή τιμή. Στη συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος και αργότερα πρόεδρος της Ομάδας των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ξανά τη βαθιά της προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα.
1: Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι μπορεί μια μέρα να γίνει ένας από τους καταπιεσμένους.
0: Το 1990, η Σιμών Βέι διορίστηκε στην Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γερμανική Επανένωση. Η προσωπική της ιστορία, ως επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυναίκα της οποίας οι γονείς και ο αδελφός πέθαναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, έφερε μοναδική αξία σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για την ευρωπαϊκή ενότητα, καθώς πίστευε ότι μια ενωμένη Ευρώπη ήταν το κλειδί για την αποφυγή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Παρά το γεγονός ότι έχασε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν ένιωθε καμία κακία εναντίον της Γερμανίας. Αντιθέτως, συμφωνούσε ότι η Γερμανική Επανένωση έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για πιο βαθιές σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή για τη Γερμανική Επανένωση οδήγησε σε δύο διασκέψεις, μία για την πολιτική ένωση και μία για την οικονομική και νομισματική ένωση. Η δεύτερη κατέληξε στη Σύνοδο Κορυφής του Μάστριχτ στα τέλη του 1991 και στην υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης, η οποία είναι και η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φωνή συνείδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνίστρια κατά του αντισημιτισμού και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα μηνύματά της υπέρ των γυναικών και ενάντια στον αντισημιτισμό παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σιμών Βέι πέθανε στο σπίτι της στις 30 Ιουνίου του 2017, σε ηλικία 89 ετών. Μέχρι το τέλος, παρέμεινε αφοσιωμένη στον αγώνα για την ειρήνη, την ενότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισε γέφυρες για να ενώσει τις διάφορες πολιτικές φωνές, ιδεολογίες και χώρες και μέχρι σήμερα ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα στην...»

0: Από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει το Κίεβο, καταδικάζοντας την επίθεση της Μόσχας, επιβάλλοντας κυρώσεις στους υπευθύνους και παρέχοντας οικονομική και υλική στήριξη στην Ουκρανία. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί από την αρχή του πολέμου.
1: Slava Ukraini!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
4: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: Σύμφωνα με την αποστολή παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, μέχρι το τέλος του 2023, σχεδόν 2 χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 10.000 Ουκρανοί άμαχοι, ενώ είχαν τραυματιστεί περίπου 20.000 άνθρωποι. Ο πόλεμος οδήγησε επίσης σε ανθρωπιστική κρίση, καθώς χιλιάδες Ουκρανοί αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε άλλα μέρη της χώρας ή διέφυγαν στο εξωτερικό. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αναμένει ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και το 2024, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, όπου οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις σε υποδομές έχουν γίνει πια μέρος της καθημερινότητας. Τους επόμενους μήνες, περισσότεροι από 14,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία θα χρειαστούν διάφορα είδη ανθρωπιστικής βοήθειας. Σήμερα υπάρχουν περίπου 6 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες σε ολόκληρη την Ευρώπη και ο αριθμός αυτός αναμένεται να παραμείνει σταθερός, καθώς κάποιοι θα συνεχίσουν να αναζητούν προστασία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλοι θα επιστρέφουν στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο πόλεμος έχει προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στην ουκρανική οικονομία. Μόνο το 2022, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ουκρανίας μειώθηκε κατά το 1/3, ενώ η ανεργία αυξήθηκε ραγδαία. Σε κοινό έγγραφο που δημοσίευσαν τον Μάρτιο του 2023 και στο οποίο γινόταν ένας απολογισμός της κατάστασης που επικρατούσε στην Ουκρανία μετά τον πρώτο χρόνο του πολέμου, η Ουκρανική κυβέρνηση, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΗΕ εκτιμούσαν ότι η χώρα θα χρειαστεί περισσότερα από 380 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανασυγκρότηση και την ανάκαμψή της. Πρόκειται βέβαια απλώς για εκτιμήσεις και για μια προσπάθεια να αποτυπωθεί το μέγεθος των ζημιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη χώρα. Εκτός όμως από τις ανθρώπινες απώλειες και τις επιπτώσεις στην οικονομία, η σύγκρουση έχει και μακροπρόθεσμες συνέπειες για το περιβάλλον. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Ουκρανίας, από την αρχή του πολέμου έως τα μέσα Ιουλίου του 2023, οι περιβαλλοντικές ζημίες που έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας ανέρχονταν σε περίπου 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον τόνισε σε έκθεση που κατάρτισε ότι η Ουκρανία έχει να αντιμετωπίσει διάφορες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τις τοξικές ουσίες από τα χημικά, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό, τις συγκεντρώσεις ρήπων στον αέρα, τη γη και το νερό, καθώς και τις ζημίες σε αστικές περιοχές και στο φυσικό περιβάλλον. Ο πόλεμος έχει επίσης επιφέρει προβλήματα στην αγροτική παραγωγή της Ουκρανίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την οικονομία της ίδιας της χώρας, αλλά και για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι τεταμένες από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την Κριμαία, ενώ από τότε έχει στηρίξει αυτονομιστικές ομάδες στην Ανατολική Ουκρανία, έχει οργανώσει εκστρατείες παραπληροφόρησης και έχει παραβιάσει επανειλημμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Από την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου του 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, έχει εγκρίνει 11 πακέτα πρωτόγνωρα σκληρών κυρώσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, τα οποία είχαν ως στόχο να πλήξουν βασικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, καθώς και τις πολιτικές ελίτ της χώρας. Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης και στη Λευκορωσία και το Ιράν, ως απάντηση στην εμπλοκή του στον πόλεμο. Πολλές έρευνες και πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για το ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος που είχαν οι κυρώσεις στη ρωσική οικονομία. Παρά τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί, οι αναλυτές θεωρούν ότι οι κυρώσεις έχουν ήδη πετύχει 3 σημαντικούς στόχους. Πρώτον, έχουν στείλει στο Κρεμλίνο το μήνυμα ότι η Δύση παραμένει ενωμένη. Δεύτερον, έχουν υποβαθμίσει μόνιμα τη στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας. Και τρίτον, έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομία και τον ενεργειακό της τομέα, με επιπτώσεις που αναμένεται να είναι μακροπρόθεσμες. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αντίκτυπος των κυρώσεων δεν είναι αρκετά σοβαρός για να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και επισημαίνουν ότι θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα για να γίνουν οι κυρώσεις πιο αποτελεσματικές. Πέρα από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει επίσης και οικονομική βοήθεια στο Κίεβο. Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου μέχρι το τέλος του 2023, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και τον λαό της ανήλθε σε σχεδόν 85 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό περιλάμβανε οικονομική, ανθρωπιστική, έκτακτη δημοσιονομική και στρατιωτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και πόρους που διατέθηκαν για να βοηθήσουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψουν τις ανάγκες των Ουκρανών που κατέφυγαν εκεί για να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Την 1η Φεβρουαρίου του 2024, οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησαν να συγκροτηθεί ο μηχανισμός με τίτλο «Διευκόλυνση για την Ουκρανία», μια έκτακτη δέσμη μέτρων ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο μηχανισμός αυτός θα βοηθήσει μέχρι το 2027 την Ουκρανία να ανακάμψει από τον πόλεμο και να εξυγχρονιστεί. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την πιθανότητα η Ρωσία να θεωρηθεί πλήρως υπεύθυνη και να πρέπει να πληρώσει για τις τεράστιες ζημιές που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση. Αμέσως μετά την ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ακλόνητη δέσμευση της Ευρώπης να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ουκρανία μάχεται για εμάς. Γι' αυτό και θα τη στηρίξουμε με την απαραίτητη χρηματοδότηση και θα της παράσχουμε την πολυπόθετη σταθερότητα που της αξίζει. Η ενίσχυση της Ουκρανίας με 50 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα 4 χρόνια στέλνει επίσης ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον Πούτιν. Στην πρώτη από τις δύο ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν το Φεβρουάριο του 2024, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ τόνισε ότι τα 27 κράτη-μέλη έλαβαν την απόφαση για τη σύσταση του νέου μηχανισμού ομόφωνα και ότι το ποσό που θα διατεθεί είναι μέσα στα όρια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την Κρυμαία και τη Σεβαστούπολη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, έχει καταδικάσει την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και έχει απαιτήσει να επιβληθούν πιο γενικευμένες κυρώσεις που θα εφαρμόζονται καλύτερα από αυτές που ισχύουν σήμερα. Επιπλέον, έχει ζητήσει να δημευθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχει δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να διατεθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τον Απρίλιο του 2022, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα έδειξε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, καθώς ήταν η πρώτη κορυφαία αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέφτηκε το Κίεβο μετά την εισβολή της Ρωσίας. Στο Στρασβούργο, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε τα εξής. Λίγες εβδομάδες μετά την αρχική εισβολή, μίλησα εκ μέρους των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κίεβο, ενώπιον της Βερχόβνα Ράντα και δίπλα στον πρόεδρο Ζελένσκι. Έδωσα μια υπόσχεση εκ μέρους όλων μας ότι θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της για όσο χρειαστεί. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ευρώπη έχει τηρήσει την υπόσχεσή της. Θα την τηρήσουμε λοιπόν και τώρα. Η πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, χρηματοδοτική, ανθρωπιστική και διπλωματική μας υποστήριξη παραμένει σταθερή. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης στηρίξει τις προσπάθειες της Ουκρανίας να γίνει υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις, κάτι που τελικά έγινε τον Δεκέμβριο του 2023. Η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μακροχρόνια, διότι εκτός από την ενσωμάτωση των νόμων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική νομοθεσία της Ουκρανίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και κοινωνικές αλλαγές στη χώρα. Θα πάρει χρόνο, αλλά ο δρόμος προς την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ανοιχτός. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο EuroParl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.